0: Καίφρι και κασλήν λιμάν και ταμάν τα ρουβέτς ριδιός. Ριδιός για καταχυνέκρο γεωάρτσι κύχρι βινέκρι μαν ούτστα και κασλήν τσουβέτς. Ρωμάρι κέν λιτσέλ και κασλήν λιβινέκρι και κατών λιχιτσίχ τυχονίκ. Ρωμάρι ριδιός κανστουγιάβι καπέρου καίβαλ πακιβί. Ρωμά κοτάρι σε τικίρς και ταμάχτσι λίχ ριδιός. Ρωμάρι διός σου καλαχυρισάχτσι κυβέτς. Ριδιός μαν τσετέλτα. Χακαρίρου ατσουλεύει ριτσακάτσι κρυσερουμπέν ετσετέλ. Η χαρίρι γε καλαχυρισάν ριδιός τσικιβέτς. Κάπα ρουτικυρβέλ ρε ρουατσουλεύ και καλαχυρισάν πε ριδιός. Νίκη καλαχυρισάχ τσικιβέτς τσικόδιος ή τσιριρουτσουκάν μαν κυσελτά. Καν καλάχβι τσικόδιος ρωμαρίρι βινέκρι καμάν κα ισκετικίρστα στικιβίχ. Ροχ μανχούν καμάκ ρωμά μανχούν σπίν τσικέ τσικόδιος. Ρωμάκαν τσικιβέτσκα εκοβίρι εκαλαχυρισάν τσικόδιος. Σαχά καριχέμαν και ον τα ρουκίχρου κοχλέν ατσι έρθου καμόν τσινιπάν. Νιμάν και ματιωσίν τα τσιρέ. Σαχάρι μανχούν και εκκαλέν λι εκκίτσοπ. Ένα κανέκ εκουματαχυνέκ ρικάνιμα. Νικιμπίχτσι εταμανελά. Ήσαν οι καλαχήν τσι μανχούν και ταμάν. Ρωμάμαν νικιά τα ρουκίχρου κοχλέν ριδιός ριμάν καμέλτα. Σαχάρι εκαμέρι νικιά κυκίχ. Ρωμά αστα εκυβανόν κυβατσιπέλ βινέκ, κυβατσιπέλ αχσίκ ταχτσικόπ, κυβατσιπέλ κουμέτς, κυβατσιπέλ ριτσικόπ καχκέχ κακέν, η χαρίρι νικιά κυκίχ. Ρωμαρί ριδιός σερουγιάκεν, τικικουάχναρι τσέλ κασλέν, ρωμά καν χαβιρίρι ρουραϊβέρ ρικάνιμα, καν σικόρου βίρι ετσελάλ σκυβέν, χανίλαβι νικισπισάν λισκυβαναλάτσι κατσιβίλκι. Σε ασκιόχρου πανίκ ρικιτσίχ, ρωμάμας κι τσεκελβέχ τα ρικιτσίχ διός, ίσε κι τσεκελβέχ ριμάν εκιτσίχ τα. Μάνς κι ιά τα ρουκίχ, νιμάνς κι σαμαχίχ τα ριδιός. Σαχάρι κόσας ριερου πανόν ριχά, σαχάρι ρισκιά κι τίχ, ίσε κι σαμαχίχ. Ήχα ριδιός λι νικατσίν τσι νι νιμυρισές σου πύρι τσιν χανταπέ, καν και βυρί. Η ρωμά και ρίνη κυβέν, ριδιός ερουγιάκεν, τσι και ουκουέσνα ρωμάρι ιτσέλ τα κραϊβέρ ρικόπα τα κάνημα, ριχανίλα νικισμισάν, ρωμά εκό ισοκή μάντσι ξεκαχώ τα άτσιά, σα ισοκή τσι κρυσεκαχώ ισκικουάχ κικικεν, ικέτσου καρίρι άτσιά, εκόρι μάντσι ξεκαχώ τα ισοκή, σα άτσιά τσι κρυσεκαχώ ισκικουάχ κικικεν, γιαλάν ιτσέρ ρισκιβέν, ίσα μάντσε κέστα, καν σκικέχ κι τσουπάνι ετσελάρφι νικυραγίχ, ικαν χάιεν κάρι κι τσακούρ σκουλούν έρθου το χβαλίχ ριτσέλ μέχρι σκοχκάχ. Ριχέ σκι τσόπ τσι μανχούν νικατσίν βι νικεταμάχ ρουέτσι ριδιός, ρωμαρί ριδιός σερουγιάκεν, τι οχτέχνα ρι κι τσομπονίκ, ή τι κυβαναλάνα ριμάν ρουκαμόντα. Καν ρουιόν ριμάν τσόχταχ βανοβέλτα ρι ενοχινέκ παταχκάνιμα, ρωμαρί ατσιά ή ρι ισοκή, Νίκη κανολά κύρι τσιν γεμακούν, νίκη μπαναλά ετσελά τσικέρι τσακά, βενέκ ρουέτς νίκη ραγίχ ρικόρι κέν χουντσίκ, κίχ ετσελά νίκη ραγίχ νίκη μπέν τσικέρι τσακά, χανίλα ιτσέλ νίκη τσέτ χουντσίκ ρουμάρι οτσκό, γε καμισάν νίκη μπέν ογεβάλ, γε ολόν, μανχούν τίκη τσέτ νίκη χέρ ρουμπισίκ, σε τσίχ νίκη μπέν τσικίχ τσακά ή γεωόν, Νίκε τσελάχ ριδιός, νίκο ρουβί νίκη μπέν ρωμά κότι κυκίχ, χανίλαν νίκη νημυρισάχ κι, βενέκ ρουέτς νίκη τσόπ ατσικέρου πανικύρι ετσελάρι νίκαχό νίκη μπέν, μαν νίκη νημάχτα κι τσίχ κι τέ κι τατά, ένα κανέκ νίκη κέχρι κι τσίχ, μαν νίκη καχό τα ρικαρκουάθ νίρι κι τέ κι τατά, μαν νίκη χωγεβάχτα κι βέτς ριτσακά, ημάν νίκη κουιούν τα μακ, ριχέ και τα μάντσι ριδιός ρουβίν, Τσίρι γεπανόν ετσελάλ και τα κρύ, κότσι νικάρι καμίκ πακιβί, περοσταπέ και τα μάν, κανικι μπέμβι ρονοχέρι ετσελάλ και τα κρύ, η τσουκάι εκικότ το κότσα κάτσι κρυκερί νικι μπέν. Τανάχ καί, ριδιός παρουτσιόχ μιλάλ νου κατσίχ, περορίσ νου βινάκ Ισραηλίτας, βινινι μυρισάχ ιβί ενι μπίχτσι μαν ούτστα ρικι πανοβάρ ριβινέκ, ρι γεπανόν μακ και τα κρύ, μαν ούτστα ρινι μπέν. Ρωμά σαχά τσουκαρί ισαχήν τσουπανί κρίς, ημανιστικήρ τα νιπίχ τσι μανχούν ημάκ, καν κεταμάν κάτσι ριδιός νου γιάρου το χβαλίρ τσι και κονοχέλ βινέκ, ρωμάρι μάκ εκεί παναλών, καν ατσέρ ρουπανί κρί κοιμάκ, κυρίρι ρου το χβαλίρ νου γιά. Irish ni nimirisah ibi tok ni bih tiyalan itzer ki banok barri binek ri ebanom mak ketakri. Ishahachu kari ishahin chubani krish. Kani chob kamit yiri Dios mantash tu yaru tok balit ri emak chukarish. Mangashinekta kami itivecha achikeru mari Dios yalan utzi viken y achikeru mari haka nikuyu mak y nikochon. Chivechrish kan utzi ni bensha bachike makri ni bajo iri hama hunu benchive. Pero shaman ketari, riha keriru banon pe ibikendish roman raho chini yakan rimak, shahak arish kovirinek ri ivanima, mani vahota ni yakan rimak, irikendi, shanimor rukayevat chivih, kanstikak ari royoar ri dios pan ivichu pan ikhtok rihashtuk atzih, irirung atbelzih riha kan chohvi, romakan achefi kabanubat chikahuhunat, keririru tokbalit ristu yachike, Viyoh kochon, ibenek ruech ni kakwahun kaslen utz, ri dios stuyari kaslen mankisel tachike. Hariri stuyari dios chike rohri ko rai beltikin ri chin yoh bekohe chila chikah, ri chin hantape, ri akuchir yon sakilko, I chiri chukashti ni mirisesh vi kakih. Hakavi ni kapabaki chuech ri dios, kanstikana viri ro yuval pakavi, I kanem vikari rukayevat istika pakavi. Yerish tikakul vachich viman nikanimach tari nubich tikeri kitzich tichonik ishachari nubich riman chochta rini kanimach kan konocher kavinek ri yabanon etzelat kayev shtikikul vachich shtikitech pokonat nabeish tikari rukayevat pakiviri israelitas ichukash tika pakiviri man e israelitas ta ikonocher vinek ri yabanon li utz shkebekohe chilachikach ri akuchiru yon sakilko Iri akuchi chukash tini mirisesh kitih, shtikohe ushlanem patakkani marichin hantape, ihari israelitas rinabeshti bankeri chike, ikari chukari mane israelitas ta. Romari Dios, hunanu benchike konohel. Roj israelitas, kan yom vikari lei chike, romari Dios, ibi yohmakun, ri Dios kan haka leiri rinukusah richinu etzih pakavi. Hakari vinekri mankotari leiri kiken, viemakun, kanstikavi chukaru kayevas pakivi, pero manukusestari leiri richini bandi atochzih. Rivinekri shashenika kashahri nubihri leiri shuyari dios, imaniki bentari nubih, koki mak yekulunchuechri dios, hakari yebanon rinubih, kamanjun viki mak yekulunchuech, kobeh rivinek mane israelitas ta, niki bendi nubihri lei. Stape man kakashantari achikenu bih, ikeri, kanik alahin kachiri patakkani makan koviri nik alahiri sanchi kivech achikeri utz, I achikeri man utz ta, achersha takan kori lei patakkani ma, achersha tahari leiri tzibatel patakkani ma, I hariri ni binchike achikeri utz, I achikeri man utz ta, irihe utz nunari kanima tok hari utz, Nikiben, ikasho nunari kanima tokhari man utzta nikiben, rihe kanketaman vi utz o man utztari nikiben. Ikankeri chukash tunari kanima chupanik ikhtok shtikat sikhpa kivi, kanshtapon karik ikhtok shtikat sikhpa kivi konohet vinek, istiki kurru tokbalit kimak, chi evan iman evan ta. Iri Dios kanha kari Jesucristo rishtukusah richin nubenik atok tzikh, Kerinu bihri utzilech chaberri chinko lotajik rinintzihoj. Ri israelitas irikilei. Rishnu binak, rikanjanila yishkikot toknibish israelitas chive, ni chob chishivil yandiko lotajik romari dios chive rishu yavirilei, I chukajanila ni nimirisaj ibi romani bichchi ishrutinamitri dios, rishni bichchi yishtihosh chirerilei, I romaritok ibetaman achikerin rahori dios chinikaben, I chukai ibetaman achikeri utz I achikeri man utzta, I reshni chob chikan yishtikir ni kwah ki behri emoyi, ni sakirisah ki chin li ekopak ekun, ye itihoh rivinek rimanjun ketaman, I ye itihoh chuka riakwala, romachi verish yo onviri leiri koetamabel, I koronohez rikitzeh chupan, Rishni bichin ye itihoh richaka, manka minikatin tachi ni tihoh ka ibirish, romani bichin ke richaka chi manutstari elek, irish, kankitzich kamichi manish elekta, Rishni bichti kiri achi ari kokish hailak chimanti ki kanu khunchi ki shok. Yini bichti kiri ishoki rikok achi hilal chimanti ki yak ichti nok khun achi inki ken. Irish kankitzik kami chimani benta kiri. Rishni bichti kanki etzelesh ri dios tishaman ekitzikta. Ike kamiri ni ben rish. Man kami ni vele akhtari kochu pan ni kachoch. Hanila ni nimerisah ibi ruma kori rulei ri dios ibi ken. Kankitzik kami chihantape ni ben rinu bichri leiri richi ni yaruk ichri dios. Mankitzikta kami rinu bichu pan ni ruchaber ri dios ritzi batelken toknu bich. Rivinek riman e israelitas ta nikiyok rubiri dios tok nikitzetri banu bashrish kiriri tzibatelkan. Roch israelitas kambanon ri circuncisión chike iri yalan utz, pero vini kaben ronoher rinu bich chupan ri leiri shuyari dios y vimani kabenta manjun nikatzin vi chibanon ri circuncisión chike shahunan rikin riman banon ta ri circuncisión chike. Kota hun achin man israelita ta imam banon tari circuncisión chire irihanu bentari nubihri lei chuechri dios nikulun chiriha achel shatabanon ri circuncisión chire stapema nubanon ta iri achin ri kanubenvi ri nubih chupan ri lei stapema banon tari circuncisión chire iromarini alahin chirish nubinak riman ni bentari nubihri lei man ostari ni ben y campani arish kovir ilei ibanon di circuncisión chive kan is israelitas vi ibanon di circuncisión chive pero manchetari ni katzin ni chin ni alahin chi ishrutinamit ri dios romachu vech ri dios ni kitzik erutinamit harivinek rik ohun kanima chachchoh kan acherta banon di circuncisión patat kanima ri circuncisión di ni ban romari lok oleje espiritu y manjatari circuncisión si batel chupan di ley. Y jacari vinecri banon circuncisión di patakkanima. Hariri yekachu vechri dios. Istapema yekata chiki vechri vinec. Tanaj oshi. Y yenin chob chirish ni bich. Achikeka nukempe chike chioj israelitas. Y achike nukempe chike di circuncisión. Pero yenin mich. Kich otsru kamon pe chike. Pero shashekari na bechri ni natak. Iri hari ruchaber ri dios ri ushkanen kampakaka. I istikabihta kachi roma e hanila kabina krimanski ni machta. Roma tari ri dios manta stuben ni rubin manketari. Ri dios kankitzich vinichon stapeta konohel vinek manketari ni kiben. Acher ri tibatelken romari david. Riha rubin kan. Stik alahin chikivechi vinek chikankitzich virinabich. Ivi ekovi nekri hanila itzel yechon chavich, stik alahinta chukachi mankitzich tari nikibich, kiri nubich chupani tibatelkan.
1: Ritaluchzich ishimche, shusik ich riruchabel ridios. Nina sech, nina mestach richuak, shtaponchik hun ramach, riching stikasik ich. Kang achel rubanon inubih rilokolehbu ri Biblia.